0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Σύσυφος, άπλεστος έστι. Σύσυφος, ουκαρέτο έστι. Κρίχος, έπος, νέπε. Ανιμαρβέρσα, ελευθέρω πάει, άρετος έστι.